Eso, Radio Fónico, ¿estás vos? Sí, CBI. Όλο αυτό ακόμα 5 FM. Καλημέρα σας, πολύ καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο εβδομαδιαίο διωρό αντικειμενικό ελληνικό ραδιοφωνικό πρόγραμμα την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή της Αυστραλίας με την εκπομπή Ρυθμός Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια. Μαζί σας και πάλι σήμερα, ζωντανά στον αέρα, η Νίκη Αναγνωστάκη, δημοσιογράφος, για ένα ευχαριστώ διωρό. Πρόγραμμά μου μεταδίδεται ζωντανά στον αέρα, παγκοσμίως στον αέρα, κάθε Κυριακή μεσημέρι από τις 2 έως τις 4 μετά μεσημβρία, μέσω του ραδιοφωνικού σταθμού VCA 88,5 FM στους 88,5 MHz FM Stereo. Την ενημερωτική, αντικειμενική, ψυχαγωγική εκπομπή Ρυθμός Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια παρουσιάζει, συντονίζει, παράγει και επιμελεί είναι και αναγνωστάκη. Διακριτικές σχέσεις παγκοσμίου ρεπερτορίου. Στο ρυθμό Ρεμπέτικα Λαϊκά Μονοπάτια θα ακούσεις τα ωραιότερα τραγούδια όλων των εποχών, αρχίζοντας από το χθες και φτάνοντας το σήμερα. Κυριακή λοιπόν και τι έχουμε σήμερα, 24 του Μάη του 2026. Σήμερα στο πρόγραμμά μου θα έχω για εσάς, συγγνώμη, ενημέρωση γεγονότων σαν σήμερα και έξυπνες εφευρές που άλλαξαν τον κόσμο, επιθυμίες και αφιερώσεις, συνάλλαγμα, τον διαγωνισμό μας με τα περίφημα κρασιά και σαμπάνια στις Μπαροσαβέλη και θα ακουστούν χαρούμενες λαϊκές επιτυχίες διαλεγμένες από τη δισκοθήκη μας. Επίσης θα έχουμε παροικιακά ποδοσφαιρικά νέα. Το τηλέφωνο μας στο στούντιο είναι 08-92-97-1088. Στείλτε τα μηνύματά σας στο 0450-458. Μείνετε λοιπόν μαζί μας στη συχνότητα 88,5 FM για την ενημέρωση σας και ψυχαγωγία σας και πάμε λοιπόν μαζί να ακούσουμε Μαρινέλα. Σας εύχομαι καλή ακρόαση.

Λοιπόν, η Μαρινέλα άνοιξε το μουσικό πρόγραμμα σήμερα. Σήμερα λοιπόν γιορτάζουμε στην εκκλησία μας και lunch στη κοινότητα του Μεγάλου Κωνσταντίνου, του Αγίου Κωνσταντίνου και Ελένης. Εγώ θα ευχηθώ χρόνια πολλά σε όσους και όσες γιορτάζουν. Γιορτάσαν στις 21 του μήνα. Και να είναι πάντα καλά και με υγεία. Επίσης θα περάσω στο Βίλα Ελλάς, εκεί στους υπάρχους που μας ακούν, να τους ευχηθώ χρόνια πολλά. Με υγεία, τους εύχομαι καλή ανάρρωση, κουράγιο και υπομονή. Επίσης στα νοσοκομεία ιδρύματα που εκεί μας ακούν, συμπάρικοι, τους εύχομαι καλή ανάρρωση, κουράγιο και υπομονή. Ακούτε την Ελληνική Ώρα, Ελληνική Φωνή, Δυτικής Αυστραλίας, από το ραδιοφωνικό σταθμό CVCA, στη συχνότητα 88,5 FM. Μαζί σας και πάλι σήμερα είναι η κυρία Γνωστάκη για ένα όμορφο διαρρό. Μείνετε μαζί μας για τα καλύτερα.

Και λοιπόν, ακούτε την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή Δυτικής Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό σταθμό VCA 88,5 FM. Και πάλι σήμερα μαζί σας είναι και ένα γνωστάκι για ένα όμορφο διωρό. Σήμερα παίζουμε κάτι διαφορετικό. Έχουμε να ακούσουμε αυτά τα ωραία κομμάτια για πολύ πολύ καιρό. Εύχομαι να τα απολαμβάνετε. Και λοιπόν ο Μάιος ήταν πολύ φορτωμένος στην παροικία μας, με γιορτές, με ονομασίες και functions. Και μπαίνουμε τώρα στον Ιούνιο, ο οποίος είναι λίγο ήσυχος, αλλά και πολύ κρύο. Εγώ τι να σας πω, το μόνο που μπορώ να πω, να σας ευχηθώ χρόνια πολλά για τα Αγίου Κωνσταντίνου και χρόνια πολλά στους εορταζόμενους, αν γιορτάζουν σήμερα, επέτειον, γάμων ή γενέθλια, χρόνια σας πολλά και καλά. Και μείνετε μαζί μας. Έχουμε ωραία μουσική σήμερα, θα βάλουμε και τα αθλητικά, τα παροικιακά, θα βάλουμε το σαν σήμερα. Έχουμε ενδιαφέρον πρόγραμμα. Συνεχίζουμε λοιπόν.

0: Καλώς λοιπόν, πάμε μαζί να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα των τωρινών και παρασμένων ώρων.
1: Να δούμε κάποια σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν κατά το παρελθόν της ιστορίας. Μια καθημερινή περιήγηση σε γεγονότα και ανθρώπινα επιτεύγματα που επηρέασαν και σημάδεψαν την ημέρα της ανθρωπότητας. Σαν σήμερα λοιπόν, 19...
0: Σαν σήμερα λοιπόν, 23 Μαΐου του 2026, δεν ξέρω τι γίνεται εδώ πέρα, ρίχνουμε μια ματιά στην ιστορία του τόπου και σημαντικά πρόσωπα που έμειναν στην ιστορία και καταγράφηκαν στην εσωτερική και διεθνή επικαιρότητα. Και λέμε λοιπόν, καλοί μου φίλοι, τη χρονιά του 1915, σαν σήμερα, πρώτος παγκόσμιος πόλεμος του βασίλειου της Ιταλίας κηρύσσει τον πόλεμο στην Αυστρο-Ουγγαρία και μπαίνει στη σύγκρουση στο πλευρό των συμμάχων. Τη χρονιά του 1921 ξεκινάει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής η δίκη των Ιταλών μεταναστών αναρχικών Νικόλα Σάκο και Μπαρτολομέο Μπαντέτσι με τις κατηγορίες του φόνου και της κλοπής παρά την ουσία ισχυρών αποδείξεων και χωρίς να ληφθούν υπόψη μαρτυρίες που τους αθώνουν. Το 1930, ένατος πλανήτης που ανακαλύπτεται παίρνει το όνομα Πλούτονας. Τη χρονιά του 1943, ο γιατρός Μενγκέλε, γνωστός και ως ο Άγγελος του Θανάτου, αναλαμβάνει επικεφαλής του στρατοπέδου συγκρότησης του Auschwitz. Το 1964, οι πιο αιματηρές ταραχές που ξεσπούν ποτέ κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα γίνονται στην Λίμα, μεταξύ του ΜΑΤΣ Αργεντινής και Περού για τα προκριματικά του Ολυμπιακού τορνουά, όταν ο διαιτητής ακυρώνει γκολ της ομάδας του Περού, οι νεκροί έρχονται στους 300 και τραυματίες στους 650. Το 1994 τέσσερις άνδρες καταδικάζονται σε 220 χρόνια φυλάκισης για την βομβιστική επίθεση στο παγκόσμιο ρεκόρ κέντρο εμπορίου της Νέας Υόρκης το 1993. Λοιπόν, και περάσουμε και στα δικά μας. Και λέμε λοιπόν, το 1994, βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και του ΚΚΕ εισηγούνται την παραπομπή του τέος Πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη στο ειδικό δικαστήριο για την υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών και βεβαίως έχει τύχει αυτή τη χρονιά και τώρα συμβαίνει το ίδιο με το Μητσοτάκη με τις υποκλοπές. Το 1998 ο Χρυσός Φοινικάς του 5ου πρώτου Διεθνούς Φεστιβάλ των Κανών απομένεται στο κορυφαίο Έλληνα σκηνοθέτη Θεόδωρο Αγγελόπουλο για την ταινία του «Μία αιωνιότητα, μία ημέρα». Το βραβείο αποτελεί τη μεγαλύτερη διάκριση για τον ελληνικό κινηματογράφο. Το 1931 πραγματοποιούνται τα εγγένεια του νέου Βυζαντινίου και Χριστιανικού Μουσείου Αθηνών, το μέγαρο της Δούκησης Χριστιανικού Πλακεντίας. Και λοιπόν τώρα να περάσουμε και στις έξυπνες εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο. Σήμερα θα αναφερθώ στην εφεύρεση του τηλεγράφου. Λειτουργήσε στην Ελλάδα το 1859. Και λέμε λοιπόν, το πρώτο τηλεγραφικό μήνυμα που έστειλε ο Μόρς στις 24 Μαΐου του 1844 από την Ουάσιγκτον στη Βαλτιμόρη ήταν η εξής φράση από την Παλιά Διαθήκη, ότι ο Θεός επεργάστη σε απλή μετάφραση τι έκανε ο Θεός. Το σύστημα διαδόθηκε σύντομα σε όλα τα κράτη. Στην Ελλάδα ο πρώτος τηλέγραφος λειτουργήσε το 1859. Ο Μόρς με την εφεύρησή του έφερε τον κόσμο για την εποχή εκείνη πιο κοντά από ποτέ. Αρχικά τα σήματα Μόρς λαμβανόταν σε ταινία, αλλά αργότερα χρησιμοποιήθηκαν ηχεία και η λήψη γινόταν με το αυτή. Σήμερα χρησιμοποιούνται συσκευές που μετατρέπουν αυτόματα τα σήματα, συγγνώμη, Morse σε αλφάβητο. Αυτά λοιπόν, καλοί μου φίλοι, ενημέρωσε γεγονόταν σήμερα και έξυπνες εφευρέσεις που άλλαξαν τον κόσμο, έως την ερχόμενη εκπομπή μας.

Ακούτε την ελληνική ώρα, ελληνική φωνή της Αυστραλίας από το ραδιοφωνικό σταθμό VCA 88,5 FM. Μαζί σας και πάλι σήμερα είναι η Κέρα Γνωστάκη για ένα όμορφο διήρο.

αυτά και ανθρώπινα επιτεύγματα. Και λοιπόν να περάσουμε και σε μια επιθυμία στο Bedford Park, και αυτό είναι για την καλή μας ακροάτρια, την Αριφίλη. Απόλαυσέ το με χρόνια πολλά. Να σας εύχομαι χρόνια πολλά και ό,τι επιθυμείτε.

Λοιπόν, να περάσουμε και στο κούκλο, γιατί ο κούκλος μας ακούει. Να είσαι καλά, κούκλο μου. Γερός και δυνατός και να πάντα να τσιμπάς. Μην το ξεχάσεις αυτό.

Και τώρα λοιπόν να περάσουμε και στα ποδοσφαιρικά νέα της παροικίας Δυτικής Αυστραλίας για την ένατη αγωνιστική. Χθες Σάββατο είχαμε τα εξής αποτελέσματα της 23 Μαΐου. Η Αθηνά έφερε ισοπαλία με την Κόμπεν Σίτι με το σκο 0-0. Η Curtin University έφερε νίκη επί της Cybeck με 2-0. Ισοπαλία έφεραν η Joondalup με την Inglewood United 0-0. Η Guela Croatia ιτήθηκε από την West Side με 2-1. Η Mentura σφυριλάτησε της Queen με 4-0. Νίκη έφερε και η Netherlands επί της United. Έτσι είπε της University με 3-0. Η Αθηνά στο επόμενο Σάββατο θα αγωνιστεί εκτός έδρας με τη Mentura City, ώρα έναρξης 3. Όμως να μην ξεχάσουμε και το πρώτο division και να πούμε τα αποτελέσματα, τα χθεσινά αποτελέσματα. Και λέμε λοιπόν, η ισοπαλία έφεραν η Perth Red Star με την Perth Azzurri με το σκορ 1-1. Η ισοπαλία έφεραν και η Danella White Eagles με την Armadale με το σκορ 2-2. Η Kingsway Olympic σφυριλάτησε την Sorrento και της χάρισε 4 τέρματα. Kingsway Olympic 4, Sorrento 0. Η Βαλκάτα Έτνα με την Western Knights έφεραν ισοπαλία δίχως σκορ με 0-0. Η Fremantle City έφερε νίκη επί της Glory με το σκορ 4-3. Και να περάσουμε και στους Σκοπιανούς. Οι Sterling Lions ιτήθηκαν από την Bayswater City με 2-1. Αυτά λοιπόν έως την ερχόμενη εβδομάδα.

όπως κάπως εδώ. Καλή μου φίλη, έφτασε η ώρα να σας αποχαιρετήσω από τις 2 έως και τώρα. Σας κράτησε την τροφιά στο μικρόφωνο, είναι και ένα γνωστάκι με ενημέρωση, ωραία μουσική και ωραία τραγούδια. Σας ευχαριστώ για την δική σας σήμερα και πάλι σήμερα συντροφιά και πάλι χιλιά ευχαριστώ για τα καλά σας μηνύματα και τα λόγια. Ανανεώνουμε λοιπόν το ραντεβού μας την άλλη Κυριακή στις 2 μετά μεσημβρίας. Έως τότε να είστε καλά, να περνάτε καλά, με χαμόγελα και με καλές κουβέντες. Σας εύχομαι καλή εβδομάδα. Από μένα την Νίκη Αναγνωστάκη. Γεια σας, φιλάκια, φιλάκια, φιλάκια πολλά. Γεια σας.